0: 106,1.
1: Γλώτο Μίξ. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: 6,1.
1: Νούμερο 1. Μόνο για ερωτευμένους.
2: Πάμε.
3: Λισάρες.
2: Κινς. Λεπά.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

FM 106,1.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένο.

0: 106,1. Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
1: Στους 106,1.
0: Το δικό σου ραδιόφωνο.
2: Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
3: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
4: Ο Ανδρέας Τζανάκου. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

listening to Viva FM 106,1. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Non-stop.

0: 92,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
0: Diva.
4: 106,1.
3: Your favorite DJ in the mix.

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο

Number 1. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Non-stop.

0: 106,1.
1: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
2: Στους 106,1.
1: Το δικό σου ραδιόφωνο.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

Πιλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Or Andrea Giannacco.
2: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
3: Με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Diva FM. Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: 6,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,1.
3: Your favorite DJ in the mix.

0: 106,1.
1: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
2: Στους 106,1.
1: Το δικό σου ραδιόφωνο.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: 106,1.
1: Γλώτο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: στον 6,1.
1: Νούμερο 1.
2: Πάμε. Λισάρες.
3: Kings. Λεπά.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: del mix.
1: Diva.
2: Diva.
1: Diva.
2: Numero 1.
1: Numero 1.
2: Εκατόν έξι κομμάτια.